0: Ebenfalls 1974 sang Maria Faranturi O Antonis von Mikis Theodorakis. Und Ralph McTells Folksong Streets of London eroberte die Hitparaden Europas.
1: Γι' αυτό εύχομαι να μην τη συναντήσουμε άλλη Ευρώπη, άλλη λαϊκή.